Σύντομα και ούμε του, σύντομα. Σύντομα εγώ φιλίκο. Αν και σύντομα να θυμούν σαν τότε, και σύντομα να θυμούν του λίγο τσάσιντα, θα έτσι όπως δομούν στα καλοφίλου. Αγούμε του, σύντομα.